φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμέδενα. Μένε ναι και να το γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε το πρεζέντα εν του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε το πρεζέντα εν του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλι